0: Radio 2, 12 Demandidis, Atiri.
1: Θα δεις, θα κόβουν σαν μαχαίρια οι γλώσσες οι κάκες. Θα σβήνουνε τα αστέρια κάποιες Κυριακές. Θα δεις τα καλοκαίρια βάρη χειμωνιές. Και μέσα στους χειμώνες θα δεις αστροφέγγες. Θα δεις αστροφέγγες.

Αυτή η ιστορία συνέβη σε ένα κουτούκι στο Εγάλεο. Ευτυχία Παπαγιανοπούλου 1960. Μου φέρνει τους στίχους.

Το τραγούδι κυκλοφορεί σε μεγάλα μήκη και πλάτη και ήρθε η στιγμή να το ξανατραγουδήσω όπως τότε.

Έτσι το δεύτερο μου γαμώτη αγώνη. Ευχαριστούμε ότι Κρίσης Ακριλίτης. Αν είναι αυτός ο μαγαζέρ.

0: Mrs. Sophia, Mrs. Ingelia, δεν αντέχω πια.
1: Γλυκά μου και φως μου,
0: να φίλοι σου δεσμό. Μείνε τι ένας, πες πως μ' αγαπάς, αχ και με πονά.

Δεν θέλω να πω εδώ. Νικολόπουλος Χρήστος. Ιτή. Χασάπικο ιτή. Εφέ ιφέ ανάκ. Έσου Αλίνα. Άιντε Γιζέλ.

ποτέ μαζί μου, ποτέ εχθρός μου, με πήρε απαρίζα. Την ώρα που τα μυστικά μου τα βγάζα μέσα.

Τελευταία πορά, γεια σου Γιάννης Πρόπορος. Να μπήκε το, άιντε, σαν ο Ρόντεμπεκικό. Γεια σου Μάιαλε. Αρεβάντα.

0: יעקב. Σταμάτης Γονίδης.
1: Το πρόσωπό μου στο καθρέφτη με...
0: Αμαχσέβη Ταϊεύ, λάβλη.

0: Αιδεμένη τις πρωτάδες. Άιντε λάβλε.
1: Bekledim de gelmedin.
0: Hey yarım, güzel lehan.

Αχ, θα τα λέτε Μήτρης, Κοντοράος. Χρήστο κρίτης, Ρεμπέκη Κορανάκη.

Ξένο πω χασάπικο εφεϊφέ σε Ρένι Βιτάλη Επίτσα Παπαντόπουλου. Καμία να κτήσει λεγάω το.

άρχισε σκληρή βιο πάλι. Όμως το κορίτσι μου κι εγώ άρχοντες θα νιώθουμε κι δυο. Όπα, όπα τα μπουζούκια, όπα και ο μπάγκλα μας. Τη ζωή μας τα χαστούκια, με το γλέντι τα ξεχνάς. Όπα, όπα τα μπουζούκια, όπα και ο μπάγκλα μας. Τη ζωή μας τα χαστούκια, με

0: μας, τη ζωή μας τα χαστούκια, με το γλέντι τα ξεχνάς. Όπα, όπα τα μπουζούκια, όπα και ο μπαγλά μας, τη ζωή μας τα χαστούκια, με το γλέντι τα ξεχνάς.
1: Εδώ ιόφι, πασούτ, όνεκ τσαρούφ.
2: Για αυτά που έχει δώσει στο ελληνικό τραγούδι. Ευχαριστώ πολύ, Γιώργη.
1: כן, עוברים לשירים הישנים יותר.

Άντε και να μουνά. Δεν είσαι ο Δημοκτάς Λαχόγλικο, ένα η καρά σελάνο. Απ' τη χωθώ μάνα μουνά.

0: Άνοιξε, μάνα. Άνοιξε.
1: Άνοιξε.
0: Δεν σου χτυπάει ξένος. Χτυπάει ο γιος σου, μάνα μου.
1: Χτυπάει ο γιος σου, μάνα μου. Ο παραστρατημένος.
0: Άνοιξε, ρε σκαδαντζηδής.

μονάδες μελαγχολία και ο έρωτάς σου μια αμαρτία. Κάθε γωνιά μες στην καρδιά μου είσαι και εσύ. Βραδιές γεμάτες με αναμνήσεις και υποσχέσεις

0: כן, מהר מהר נעבור לשנת
1: 1929.
2: Σαν και δ' αυτόν έκανε 7 προχτές η σκύλα μου και τα πέταξα στον νεροκίτη.
1: Μα τη το μήνυσα ρε αντομπάρι, θα την κατασκευάσω χείρα κι ας με φάει το παλαμίδι.
2: Αχ, αχ,
1: αχ, βαστάτε με για θα πέσω να πνιγώ στο χρηματοκιβώτιο καμιάς τράπεζας.

0: Κύρα Γιώργενα, ο Γιώργος σου που πάει.
1: Πάει, ο δικός μας πάει.
0: Για που το βάνε και που το ξενυχτάει.
2: Λες το ξενυχτάει.

καλοκαίρια. Πώς, πώς περίμενα να τρέξεις, να μου σφίξεις τα δυο χέρια. Πώς, πώς περάσανε τα χρόνια, άνοιξη ήτανε θυμάμαι. Πώς, πόσες αγκαλές λουλούδια έστρωνες για να κοιμάμαι. Πώς.

Τα χρόνια ήσουν τη ζωή μου φάρος. Πώς, πώς τη σκέψη σου να σβήσω, πού να το βρω τόσο θάρρος. Πώς, πώς περάσανε τα χρόνια, κάποιες λέξεις που θυμάμαι. Πώς, πώς τραβήξαμε άλλο δρόμο, σφάλμα ήτανε, λυπάμαι. Πώς.

0: Μαζί αυτό, ε.
1: Στον έρωτα πληρώσαμε, το πάθος μας ενώσαμε, τον εαυτό μας δώσαμε και δύο κορμιά λυτρώσαμε.

βγούμε, τα παλιά να θυμηθούμε, έλα τώρα να τα πιούμε. Σ' αγαπώ. Έχουμε πολλά να πούμε, τα παλιά να θυμηθούμε, έλα τώρα να τα πιούμε.

να πούμε τα παλιά να θυμηθούμε. Έλα τώρα να τα πιούμε, σ' αγαπώ. Έχουμε πολλά να πούμε, τα παλιά να θυμηθούμε. Έλα τώρα να τα πιούμε.

0: που θέλεις ρε παιδάκι μου να σε πάω.
1: Μπουζούκια θα πάμε. Ε, πού αλλού. Μόνο μπουζούκια.
0: Οκ. Okay. Let's go.

τις μέρες μας, τη γρήγορα τις βράδιασες. Στα χρώματα σου γέρνω και κοιμάμαι.